0: εγώ το λένε μισοκόρια.
1: Σέρβους είδες κόμμα, μη τσινάστε ή.
0: Γονάζω, δε μου στέφω ξύνα κάνει εσύ και ο μαλλιορνούτα.
1: Είναι μήνα κανένα.
0: Μουστάκι λε, μουστάκι. Και σαν θεού γυναίκα μην θεσίκι, μην θεσίκι, μην θεσίκι, αλλάκι.
1: Να μην ακέλε, ούτσο τσβίγι γυναίκα λί.
0: Ρέγε, όλα τι φούγω μην το σούκο μάιου λόι, και σνίμω λε φεκ μην το γύρ.
1: Του δόν μη, και ζου και λέγγι, δε όσταν κουζ βεβάς, είναι σαν ούταν βοβάκο.
2: Έτσι κάσταν του μπεκφοράτσον, όγκε τσούκο τσόκο πιλάγνε λάσσον. Έτσι ρε σιγκέστεν του βεβίσκερες, έλβεν μίλετε ο ζωνιάς νεμέρες.